0: πάω. Εγώ το έγινε εργαλείο πινέτα. Εγώ το έγινε επίκυγη την εισαπότα σε τσουά. Εγώ του νκοπό είχε εγώ πρώτε πέγγε αμούγα. Εγώ άλλο πήγαν πόπιλα. Κομμάτιο λε γρήπτο αγέσαι μαγιόν. Αμούγα γονιό ραπίνη, είχα γονιό ρουπάω ακόμα με τέγω παγά. Εγώ γήτου νκόμια έτσι εγώ μου γκίγε. Εγώ έχω πει του μου γκίγε. Εγώ γήπη τάνε εκεί που είχε πει. Του ήταν μετά αμούγια άγγε εγώ μάτα και λέει που έγινε σαν στέγες. Ο νιάτας ήταν στέγες που έχω ειδίγει που εξεργάλητα κανένα παραλέλ. Ο γιητούν και αγάζει, θες να ήλεγα, είχα του και τη σημαντώνα κουρπίνα, όταν μου γίνει και εγώ είμαι τσούκι. Ο αγάζει, ενώ, δεν έδωσε και εγώ παραίτη, και από τα πολίσια και λέει, που κορεί, που αγαλαντάτα. Ακόμη και πατυράνει, μου τα έφτω δάνειο. Και πάει, αρεσέφ, κουγεί το αγγέ, κουτσού το τσού. Κουτσού το τσού, κουγάει να έδωρα, έλεγα, μη δικράνε, εγώ λέγαμε, εγώ πάντακα. 2027. Αγώ με τα κοπά μου, εγώ λέγαμε, πάω. Εγώ είσαι ας να λέει, εγώ πήγε με τούτο, να λέει, ως καθαρό πήγε, μη πάω, μαμά μου έχει πει, μα έχω ράγια. Αμού και ρωτάω και δεν τεκανίδα, που και συντήρησαν οι πολίες. Εγώ μου έχει λες ράγια τώρα, ό,τι να ρε. Αλλά εγώ είσαι ράγια και εγώ πατάει, ποτέ έκτα και έτσι, αλλά και. Από την κυρωτού και εγώ αν κουρέσω εγκούνο, και μου είχε καμμά και λόγω μου αξόν πούν και εινό, αλλά και με τέκα έτσι ούγκουσαν, αμού εγώ λες, μα είναι έντε. Που εγώ λένε και έτσι ούγκουσαν και ένα γελγού του, που είναι και πέρα εγώ είσαι. Αμού μου είχε κομμή παρά και εγώ, κι αν και εγώ είμαι και εγώ είμαι σε πιάτο και εγώ μιλάω, γιατί αν πουλήσει τώρα, μη λέγω εγώ θα μιλήσω, θα κύριο τίποτα, πιάτο εγώ μιλάω, πιο εγκώσει. Αγώ μου, αγώ μη βαρά και μου και εγώ πάει στην Βίλια, αν πουλήσει. Σου αμού να λέει, ότι αμού που κοτσιά αν τούκουν. Μα λέει και ο Ανάλλη, ότι αμού κέλεσε, και εγώρα και εγώρα, και εγώ άμε για μόρα, και σαν εμείς εγώ, ό, ό, ό, ό, με το αντιπολίς, μου έδω ακούω γιατί ο Ιόγκερνης, εγώ μου γάμω με το κοιτέλο, ο Άνομ με γουάιμι, ο Άνομ με γουλέ, νο, μη να λέει του κοκκί και μου μια γόη. Από μου και εγώ πήρα και καθόμα τι γελέν κάποιες αρκετάρετ αρκετάρετ και μαλλιά λίγο κοκτάρετ, ο γαλιά μίσαν, ναι, εγώ μια γαϊούντα γαϊούντα κάπου επί τίκο το αγιετή αγιέσα μάτια πάει κονσουέσιν ίντον κονσουέσιν ίντον ίντον που με και κουάν να άγκαι αμού και λένε γέρ που κυβέκει εγώ κύκη σου μέρχει μια πόη πάει και πιον κόν που είναι κομμάν αλέγε και με τη γείτε με λάμε, λανάτα, όταν καεί τα κόμμα και με το βιτούρ. Όχι και λεγόα και λεγόα και με το και καρτάσεις, τι ο κύγω έτσι να πάτνε, το βεγραίσαι και λαγέ. Κοβά μετά ναι και ναι, την... Μου μια πιο βιόν κόσε τούρ, μου πιο γέρον καλά τούρ και τούρ και λεγόα και σαπότας και πάνω, κότα και κουρές σαπότας. Μετά τα σας έγινα πάρει τέγας και λεγόα και γούλς. Μετά τα γούλς, κοβίρω ότι πήγω πιο όβιο, να μου γίνει πόγγιν. Λαγή νιζί, αν γιούτο από είσαι γούλς, μου γεμούτα άνιον κάγε όνιν, ο γάιλια. Αμού αγέρες παράλλον, μία κοτσιά που είσαι γούνος, μου είσαι βέβαια, μασάρου γούνος και όταν. Πάμε και με έναν καινιά, την κοιτελέ που ρώτα κατ' όλοι. Αμού αγέρε, μίσιος αυτής τύπο, αμού θα έκανε εμπλόι και γιάνε. Κόμμα έντσι εγώ τώρα, την πίτσια εγώ τα μενέ, κόμμα να γιάνε αφέασε, πάει, εμέν. Ο τουβόλες να γεπιρπίνεις κόκκι εγώ πυρκούρα. Αγε, αναγκώσα πότε νόδε, μου το μαρόβι και γεπιρέσω κόσα πότε. Μου γεπιρπίνεις γιατά μίσε. Μάγκες είναι άγια εγώ όλα και σαν που εγώ είσαι γούρνους, αλλά είναι αγέρα αλλά γούρνους, κοτάδα γούρνους από τι αγούρα είναι μέσα άρα μάγκ πάντακα, αγκή που πήγαινε ακουέ
1: Ongoi, ongoi, ongoi, hemwe kumye kabisa arab menja analysis ne kararan ke tau gile mongolionde ni kuku tau ge gito ege ungeteno libo gando inatene kiba Jomo Kenyatta ligi bunu noton go mungiki hagundi isho ala ke ter che gigo itieme noton bo Kenya hemwe agora ile ambanje amaye ke barangukta na go sese tuko ligi go inga ine nea mujot ke le inatina gage le tina wiro lach Gela che nyoton hamangu aligi ngolali na kupa ine constituency nyoton bagure soi imwale amiten gi ne mache ge bara na ge lionji gi muche ge gochi kaina guji ge mwarab menjo analysis ne gararan kabisa in oret nyoton ne gararan in komasan ba soko ne bandonyo moja kwa moja in staff fu tuanash kwa ge nyoru big tool chokoba 3000 in duge noton noton duge noton number 6 nongo bateta in *441# gage wege ago duge noton number 1 gage wege ago duge number 1 au gago tasa ko 4000 Kenya shillings gago tasa ko 4000 Kenya shillings au magora gele yolle ko nyila genge 1000 no gago magile yolle ko nyila genge ago ni ko togora ko bochi tugul noton ko machang bitu missing nara ko go ne ji pik poko lainga gora che nyor chinge ji dul 4000 en duge not number 1 ne duge number 1 4000 big poko lagenge noton ko zawadi en nyoton ni chiba sokoru sokomurwa star 441 wigi to duge